0: Το μερανάει τα ατουέ.
1: Αντά, το μερανάει τον ρουνάκο να αγοράνε η ρεμανική άρα.
0: Α! Κιάμα! Να δω κορονάνεις για κονέγκια του μήνα κανένα μπανέγκια μου βικανιουμένη. Ε, μωρέ φέμα λόγου.
1: Έλω.
0: Βίπι.
1: Πού αφάρε μανικέρα.
0: Νέργια να ου.
1: Όχι να γουρά κούμα μακέγγι.
0: Μακέγγι μου ητσόντζο μπρο.
1: Όχι μακέγγι το ητσόντζο.
0: Αγκουέ ραμίε κινέτε κούμ μπράδα.
1: Ραμίε οκέτα μονό κόκοι.
0: Σάουα.
1: Το μέσο κουμιέτα μονό.
0: Ή.
1: Ρε ουρε.
0: Αχα.
1: Εγώ όχι φορά καμουζάρα κάμπερε.
0: Ή.
1: Μίε καμουζάρα κάμπερε να γυρω έγκυρα τώρα μάνα ματάνο.
0: Ωρτά καμπερό ρικού.
1: Να ρωτάει ρα γόμπε.
0: Αχα.
1: Να αντικειτώει ρα γόμπε κολλήτια γόμπε.
0: Μουσική κουά μούντου.
1: Μουσική κουά μούντου να κουβεί το κυρίνιακα.
0: Αχα.
1: Εκέντυγε νύντα γουλε κυρά το γιασούπουρα.
0: Να γιασούπρεντεία είναι αγκούμο μόνο.
1: Ντούτηγε, ντούτηγε, ουράκι, ουράκι, αριβέ. Λίγο να κυρά το γιασούπουρα και σώνα και γόρα καμβούτο καμουέ να κασάτη.
0: Αχα.
1: Ay, mati garin gigo na monia gura ro kongo.
0: Ee.
1: Ua kuingira kirabu.
0: Ee.
1: Ee, ngi umaro uzine.
0: Aha.
1: Ay, onande ona gazi.
0: Kirato no te bae na keo. Mati ya kuya kirato.
1: Ay, kirato tabi na gino kia muzie.
0: Uye.
1: Nonde ingira kirabu ngi umako.
0: Ee.
1: Ay, onande ona ronye kiro arezi.
0: Kiama.
1: Tabi ya ngundi ya dago ya toko kukye tunye mkambaransi.
0: Ee.
1: Ay, tigatu.
0: Yali, omare ngira na wangitegia magego suna.
1: Όχι, όχι, να νόμιζα να μαγωρίζα την αμέρα, απέω, απέω, απέω.
0: Τι άμα. Εγώ μωρέ φέμα λόγω. Ενώ τι μου γόντζε γρήγε γρήγε γρήγε δάνο, είδα δε τόμο γόντζε νότι, νιάνια μου δικαιρία. Κανά νότι μου γόντζε είδα το είδα το μου γρήγε νότι. Είδα το κέντα και εντά μου δικαιρία του βουρέδι μου αφόγκο μου τσάμπορε μου βότσε νιώκα με μεκάβει μωρέ φέμα. Hello.
2: Μανικέρα.
0: Βίπι. Hello. Nira kuigwa mbrada mbira.
2: Nye mbukara wako wangare na wangye tae.
0: Aha.
2: Nwazu tupona maana mkira siya wawai. Mwari yoto geto geto geto geto wawai.
0: Mwarele mkiri ya mbukara wako wangare na mandamu.
2: Nye nilu kia tae kia wawai ya natoi na kia wawai kwa nye na kumukunya anda.
0: Ni mutumia wako kana. Kavata we brother. Hello more FM.
3: Hello man kiaga.
0: Vipi?
3: Usione masakuma mwana wako eri.
0: Nira kugwa masha.
3: Kama sara yako ka mbere ni eri we.
0: Eh?
3: Na ndike to kora mwana wa roiro.
0: Ee, wira ore kosio.
3: Na kore a kambo ni ya defeat.
0: Eh?
3: Kama sara yako ka mbere ni agwara na nengera dua bai.
0: Ee.
3: Na godia kenju mumubuto na sati.
0: Aha.
3: Sisi nje morato kwa kina mbira to die kondo kwa murorongo.
0: Ee. Aiya.
3: Nya gora ke ginya kirogo.
0: Eh.
3: Ah India ginya ke no ginya kenju mu na goreta kia da utano ndi are bai.
0: Mwadi to murorongo gwe kati mbro.
3: Wagi denge masare inge ngonyo kuria na aire sa kwa man.
0: Kiama.
3: Ah kiama bai si adi rio gwe dionde.
0: Thank you. Umore fema loo
4: Manike irenda
0: Fiti
4: Kwa wakama mwafanika loo ndika yendo mweta unza kete nga kwa
0: Uwe mrembo bila make up wekiri yata na muzara waku wa mbele
4: Kwa mundu wa ira njia siya kena nyaya Nile
0: Ii
4: Muzara waku wa mbele ina kera ambile vaiko ura na kika toro na emu abiu Kuto ndeka mutori za waku wa
0: Aha Ii
4: Na ambile ura na kika ma utuma na frame
0: Aha
4: Akuma
0: na gena bunge nomoka. Haya. Wewe ndio usogeria ngado. Ai no ngine vura vura karo kongo mani. Mbese tingithira tu ngo na madhiga. Na mbau. Wanie. Wanie. Umore fema lo. Aro
5: emo.
0: Gakaniko. Hello.
5: Hello.
0: Ni ndi kadena ni aria nao.
5: Ee.
0: Ee
5: gaza ni mtara wako mbele.
0: Aha.
5: Abinda mare bwana kole tonge to koma na do komire jingi magana manana na ndike to bandu.
0: Musara wako mbele.
6: Eh, mzali wako wa mbere.
0: Eyo ni mwaka ari urikwa.